Τα τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι τις κάνουν μαπών. Τα τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι τις κάνουν μαπών. Τα τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι τις κάνουν μαπών. Τα τσίνι ουν κάρο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι τις κάνουν μαπών.